Τον Τουνιέκο, πεμπόζει κοτήχου εις του κόμπο. Εδώ είναι τίγμα σάλτο. Εδώ είναι τίγμα, να σε καμία ρίτου λιμρέγγε, για να σου πέσε τα σάλτσο.